Πρωινό Ζόρι με Μάνο, Μιράντα και Μιχάλη. Κάθε πρωί 8 με 10. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,8. Ζόρι 90,
čuli da babaroge postoje. Mislite da je to izmišljotina? Ne znam više šta da mislim. Poslušajmo zajedno sljedeću pesmicu pa da zajedno saznamo odgovor na to pitanje.